0: δουλειά στο αυτοκίνητο. Λευκάτας 90,5. Ακούγεται παντού.
1: Πίσω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: περιβάλλει.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: στο καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου, Λευκάτας 90,5.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία.
1: Λευκάτας 90,5.
0: Τον ακούς
1: σε κάθε παραλία.
3: Τι κάνει?

0: αγαπημένα τραγούδια.
1: Καλοκαίρι. Λευκάτας 90,5.
2: Λευκάτας.
1: Λευκάτας.
2: Λευκάτας.
3: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: 92,5. Στο κινητό, κατεβάστε το Λευκάτα Σαπ.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

0: Μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Το ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Λευκάδας 90,5.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ.
1: Μην αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
4: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος:
4: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
2: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
0: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
4: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
5: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
6: Πάρις Μάστορας.
7: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
7: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980... Φτιάχνει το αύριο.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

0: επιτυχίες.
1: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Λευκάτας 90,5. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

0: 95. Ακούστε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
5: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
6: 7-6! Ποιος! Βάλτε! Αγόρι μου! Το βαλέ! Το βαλέ! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
7: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
8: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
7: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης Λευκάδα.
8: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
7: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
2: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
9: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
10: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
9: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
0: Είστε έτοιμοι?
11: Πάμε!
12: Πάμε!
11: Πάμε!
0: Δυναμωσέ το!
1: Δυναμωσέ το!
0: Δυναμωσέ το!
13: Όπα, όπα, όπα, όπα!
0: Όλοι το άνοιξες! Λευκάτας 90,5.
13: Όπα, όπα, όπα, όπα! Όλοι το άνοιξες!
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε!

0: Λευκάντας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσή, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Επίθεση!
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Όσο θα γυρίζει η γη.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
6: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
6: Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
6: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
7: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251044. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
8: 7-6! Ποιος! Βάλε το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
9: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
10: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
9: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
10: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
9: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
11: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
12: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.

0: Γάτας 90,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

0: 5. Ακούστε.
1: 1, 2, 3. Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
5: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
5: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
6: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
7: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας ή take away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
8: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
9: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
10: Όπα, όπα, όπα, όπα, για πάμε το σωστό.
0: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάδας 90,5. Ακούστε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
5: Λευκάτας 90,5.

0: Κάτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: δεν αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
3: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος:
3: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
4: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
3: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Επίθεση!
6: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
8: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
9: Θοδωρής Φέρης.
8: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
6: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
8: Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
6: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
8: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
10: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
11: Πάρις Μάστορας.
12: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
11: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
12: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
11: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
12: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
11: Πάρις Μάστορας. Από το 1980... φτιάχνει το αύριο.
13: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγόνιστη ποικιλία.
14: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
13: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
14: Για τις τιμές και τις προσφορές.
13: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
14: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο 2645-026-062.
14: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
13: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
15: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
16: Οικοδομούμε το μέλλον.
17: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
16: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
17: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
16: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
17: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
16: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.

0: 105. Στο κινητό, κατεβάστε το Λευκάτα Σαπ.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια.
1: Καλοκαίρι. Λευκάτας 90,5.
2: Λευκάτας.
1: Λευκάτας.
2: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 5. Ακούστε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
3: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
4: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
6: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
6: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
5: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
2: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
8: 7, 6, ποιος, βάλ το αγόρι μου! Το βάλε, το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
9: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
10: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
9: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
10: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
9: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
11: Επιτέλους φτάσαμε
12: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
11: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
12: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο

0: πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
1: Mingos.
0: Ακολουθήστε και εσείς στον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
1: Mingos. Ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
5: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν. Λευκάδας 90,5.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία.
1: Λευκάτας 90,5.
0: Τον ακούς.
1: Σε κάθε παραλία.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. Λευκάτας 90,5.

0: νύχτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνο Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
5: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
6: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
7: 7, 6. Ποιος βάλε το αγόρι μου. Το βάλε. Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια.
8: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
9: Και φυσικά τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
8: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
9: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
8: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
10: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
11: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986 7154 46 και 6936 149 299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνα.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επίθεση!
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
3: Θοδωρής Φέρης.
5: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
3: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
5: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
6: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
7: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Πρίμιουμ αρωματικά χαρμάνια καφέ.
6: Υγιεινές επιλογές brunch.
7: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
6: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
7: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου πρίμιουμ σημείο.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
11: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
12: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
11: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
10: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές.
11: Στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
3: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Επιστροφή στη μουσική. Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
13: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
3: Λευκάτας 90,5.

0: Λευκάντας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Λευκάντας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
3: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος:
3: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Πέκιο, Νεκτάριο Κοκόνι, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
5: Επίθεση!
6: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
9: Θοδωρής Φέρης.
8: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
6: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
8: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνα και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
6: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
8: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
10: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, η μέρα των γενεθλίων μου. Η πιο σημαντική μέρα για εμένα. Είναι σαν μια δεύτερη πρωτοχρονιά νομίζω για όλους τους ανθρώπους τα γενεθλιά τους. Μόνο υγεία, παιδιά, και τίποτα άλλο. Με τους ανθρώπους μας και με όμορφες στιγμές. Ας μείνετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί μπορεί να είμαι έτσι λίγο πιο φορτισμένη γιατί μεγαλώνω, αλλά έχω πολύ ωραία θέματα, trading sounds και άλλα πολλά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Ένα τραγούδι για εμένα, αφιερωμένο το επόμενο, αλλά και στον συμμαθητή μου τον Νικόλα που έχουμε ίδια μέρα γενέθλια και πάντα τον σκέφτομαι αυτή τη μέρα και επιστρέφω.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πέρα από μένα που έχω γενέθλια και η Πινελόπη Αναστασοπούλου είχε το Σαββατοκύριακο και τα γιόρτασα με μια πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση. Ένα ευχαριστώ σε μένα, όπως είπε η ίδια. Θα ήθελα να πάτε και να διαβάσετε το συγκεκριμένο κείμενο, γιατί αναφέρεται σε πάρα πολλά. 49 χρονών η Πινελόπη και κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει. Αυτό έχω να πω. Χρόνια μας πολλά λοιπόν σε όλα τα καρκινάκια. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε εδώ πέρα μαζί μου, δεν ξέρω παιδιά γιατί μιλάω έτσι αργά. Λέτε να παθαίνω κανένα εγκεφαλικό? Όχι, δεν νομίζω. Παθαίνω εγκεφαλικό όμως παιδιά με εδώ πέρα τα trending sounds που βλέπω στο TikTok. Γιατί παιδιά μερικά πράγματα δεν αλλάζουν, μερικά όμως αλλάζουν και βλέπω εδώ πέρα να έχουν γίνει viral ήχοι οι οποίοι ανήκουν στο παρελθόν, αλλά τους συναντάμε σε έτσι remixes, θα έλεγε κανένας. Η αγάπη του καλοκαιριού λοιπόν είναι ένα από αυτά τα τραγούδια το οποίο κυκλοφορεί σε ένα πιο μπιτάτο remix και τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες. 1000 views παιδιά, ενώ έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 μέρες ο συγκεκριμένος ήχος στο TikTok. Για να δούμε τι θα δούμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: ήρθε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
2: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Οικοδομούμε το μέλλον.
7: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
6: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
7: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
6: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης, Ιωάννου Μέλλα 50, στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 26 777.
7: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
6: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
8: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450 25 144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
9: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξαπνήσεων, αμορτισέρ.
10: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
9: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
11: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
12: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
13: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιφροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App

0: Να Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
1: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, σνακς, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας ή takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450 61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό. Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε!
3: Πάμε!
2: Πάμε! Πάμε!
4: Δυναμωσέ το!
5: Δυναμωσέ το!
6: Δυναμωσέ το!
7: Όπα, όπα, όπα, όπα. Όλοι το άνοιξες.
8: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.
9: Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και ταυτόχρονα, παιδιά, και πολλές αρνητικές ειδήσεις αυτές τις μέρες και αυτά δεν μ' αρέσουν. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε, λοιπόν, ότι πρώτοι αδειούχοι φύγανε, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο και έγιναν viral βίντεο που έχει ανεβάσει ο περισσότερος κόσμος, όπου πραγματικά είναι κολλημένος στην Εθνική Οδό 5 ώρες. Ούτε στον εχθρό μου. Το έχω ζήσει το Πάσχα, δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό. Αθηνά Κλίμη είναι εδώ πέρα στην παρέα σας. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό σε λίγο, γιατί, παιδιά, έχω εδώ πέρα και πάρα πολλά νέα που διαβάζω για Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφω.

Σας έχω τάξει Κωνσταντίνο Αργυρό, σας έχω τάξει και νέα για Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα αυτά, παιδιά, λοιπόν, θα τα δούμε σε ελάχιστα λεπτά στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής για να επανέλθω κι εγώ με θεματάρες.

0: Viral Radio Show.
1: Λευκάντας 90,5.
2: Μένεις εδώ.
1: Μόνο εδώ.
3: Γυρνάς το κουμπί και όλα αλλάζουν.
1: Γι' αυτό εσύ
2: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
4: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
6: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
7: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
10: 7, 6. Ποιος βάλε το αγόρι μου. Το βάλε. Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια.
11: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
12: Και φυσικά τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
11: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
12: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
11: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
13: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
14: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
13: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
14: Για τις τιμές και τις προσφορές.
13: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
14: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο 2645 26062.
14: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
13: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και φυσικά η μία ώρα μετά την άλλη σε αυτήν την εκπομπή έρχονται για να γινόμαστε καλύτεροι και να ξεχνάμε, βρε παιδί μου, το ότι δεν είμαστε διακοπές. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show. 21 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο, η ημέρα των γενεθλίων μου. Γιατί δουλεύω δεν ξέρω, δεν πειράζει όμως, παιδιά, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Anyway, μένετε εδώ πέρα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Χρόνια μου πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και στο συμμαθητή μου τον Νικόλα, παιδιά, που έχουμε γεννηθεί ίδια μέρα και με 5 λεπτά διαφορά στο διπλανό δωμάτιο στο Μευτήριο. Ακραίο τώρα αυτό. Και επιστρέφω.

Ήρθε η ώρα λοιπόν, παιδιά, να δούμε και τις πιο γλυκές αναρτήσεις της ημέρας. Η Αλεξάνδρα Νίκα λοιπόν έκανε την πρώτη ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνο Αργυρό, σας είχα τάξει, ήρθε παιδιά επιτέλους. 18.000 likes, παιδιά, το συγκεκριμένο post με μία τούρτα όπου γιορτάζουν τον ένα μήνα μαζί. Διδυμάκια είναι το παιδί της Άλεξ, ε. Ωραία, μας αρέσει ο Δίδυμος, ιδιαίτερο ζώδιο. Παρόλο που μερικοί δεν σας αρέσει ο Δίδυμος. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και φυσικά έχουμε και πολλά τραγούδια να ακούσουμε.

Και ενώ εμείς μετράμε, παιδιά, αντίστροφα για να πάμε διακοπές, ταυτόχρονα εδώ πέρα, τηλεοπτικά, γίνεται τη στρελή στο πανηγύρι. Επίσημα, λοιπόν, ο Γιώργος Λιανός αντικαθιστά το Γιώργο Καπουτζίδη στο The Voice. Έχει βγει η επίσημη ανακοίνωση, έχει βγει και το τρέιλερ. Και περιμένουμε να δούμε τέλος πάντων τι έχει γίνει και ποιοι παίκτες θα πάνε φέτος, οι ίδιοι κριτές. Και φυσικά έχουμε όρεξη, παιδιά, να δούμε και κάτι ψυχαγωγικό. Οπότε πιστεύω το Voice θα πάει πολύ καλά φέτος. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

0: Επίθεση!
1: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
1: Θοδωρής Φέρης.
3: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
1: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
3: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
1: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
3: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
4: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
5: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
4: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
6: Επιτέλους φτάσαμε
7: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
6: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
7: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο προχωρημένο πρόσωπο της μόδας.
6: Μήκος, εδώ συγκεντρώνονται όλες οι καυτές επιλογές που θα φορεθούν πολύ
7: και θα εντυπωσιάσουν ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
6: Μήκος,
7: ακολουθήστε και εσείς τον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
6: Μήκος, ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
8: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
9: Τώρα! Τι γίνεται τώρα!
10: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
11: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
12: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.
13: Be Viral Radio Show.

Κυκλοφορεί, παιδιά, ένα επικό AI βίντεο με σκεγιαμάλ. Βάζουν στο μάτι τη χρυσή κούπα, αλλά λακάσαντε παπέλ, κυρίες και κύριοι. Έχει κυκλοφορήσει ένα AI βίντεο με τους δύο έτσι stars του ποδοσφαίρου, όπου προσπαθούν να κλέψουν την περιβόητη κούπα. Και φυσικά, παιδιά, έχει λακάσαντε παπέλ έτσι άρωμα, γιατί όλη η σκηνή που έχει διαδραματιστεί στο AI είναι από την περιβόητη σκηνή του λακάσα που μπαίνουν μέσα στο νομισματοκοπείο. Χαμός, παιδιά. Χαμός με το AI γενικότερα. Εμένα με φοβίζει κιόλας λίγο, να το πω αυτό. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί μετά το Be Viral Radio Show υπάρχει εξίσου πολύ ωραίο πρόγραμμα. Χρόνια μου πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε όποιον έχει σήμερα γενέθλια γιορτή και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ξενυχτισμένη θα είμαι, σας το λέω. Κάντε το με πάθος λοιπόν κι ας είναι λάθος, όπως λέει και το μότο μου, φιλάκια πολλά. Bye! Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: Al Radio Show.
1: Λευκάτας 90,5.
2: Μένεις εδώ.
1: Μόνο εδώ.
3: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
1: Γι' αυτό εσύ
2: δεν αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Επίθεση!
1: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
8: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
1: Θοδωρής Φέρης.
8: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
1: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
8: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
1: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
8: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
9: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
10: ξέρεις πώς ρίσαι στο Coffee Beans. Πρίμιουμ αρωματικά χαρμανιά καφέ.
9: Υγιεινές επιλογές brands.
10: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
9: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
10: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
11: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
12: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
11: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
1: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
11: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
13: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: ήρθε. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
2: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
5: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
6: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
6: Για τις τιμές και τις προσφορές.
5: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
6: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο 2645. 26062.
6: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
5: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: 7, 6. Ποιος βάλε το αγόρι μου. Το βάλε. Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια.
8: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
9: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
8: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
9: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
8: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
10: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
11: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
10: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
11: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
10: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
11: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
0: 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: νύχτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: δεν αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
6: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
2: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-529317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
1: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
4: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
5: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νηδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: πληβάλλει.
1: Ώρα επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Λεκάτας 90,5.
3: Άκρος καλοκαιρινός.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: είμαστε.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
0: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Επίθεση!
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Όσο θα γυρίζει η γη.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
7: Θοδωρής Φέρης.
6: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
6: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνα και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
4: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
6: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
8: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
12: ξέρεις πώς ρίχνεις στο Coffee Beans. Πρίμιουμ αρωματικά χαρμανιά καφέ.
11: Υγιεινές επιλογές brands.
12: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
11: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
12: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην Περιφερειακή Οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.

0: 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ.
1: Μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
5: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσή, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
4: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
9: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
8: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
10: 7, 6, ποιος, βάλ το αγόρι μου. Το βάλε, το βάλε. Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια.
11: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
12: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
11: Κατσαρολάκια, 8η Μεραρχίας και Πεφανερωμένης, Λευκάδα.
12: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
11: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι, στο σπίτι.
13: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
14: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ, και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ, εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.

0: 5. Ακούστε.
1: 1, 2, 3. Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
2: Επίθεση!
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
4: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
4: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
5: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
5: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
4: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
5: Για τις τιμές και τις προσφορές.
4: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
5: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο 2645. 26062.
5: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
4: Profi, εδώ κερδίζουν όλοι.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
6: Πάρις Μάστορας.
7: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
7: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980... Φτιάχνει το αύριο.
8: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
9: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.

0: 92,5. Στο κινητό, κατεβάστε το Λευκάτα Σαπ.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάρτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: δεν αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω ως αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
8: 7-6! Ποιος βάλει το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
9: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
10: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
9: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
10: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
9: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
11: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας ή take away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
12: Είστε έτοιμοι?
13: Πάμε!
12: Πάμε!
13: Πάμε! Πάμε.
12: Δυναμωσέ το!
14: Δυναμωσέ το!
0: Δυναμωσέ το!
15: Όπα, όπα, όπα, όπα. Πολύ το άνοιξες.
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

0: παραλία.
1: Λευκάτας 90,5.
2: Τον ακούς
1: σε κάθε παραλία.

0: Διώξτε.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Επίθεση!
7: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
8: Όσο θα γυρίζει η γη.
9: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
10: Θοδωρής Φέρης.
9: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
11: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
9: Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
11: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
9: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
11: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
9: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
11: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
9: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
2: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνι, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου. Παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
13: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
14: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
15: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
14: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
16: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
17: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
16: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
17: Για τις τιμές και τις προσφορές.
16: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
17: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
16: Τηλέφωνο 2645-026-062.
17: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
16: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.

0: Λευκάντας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: δεν αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
5: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
6: Επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
4: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
4: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
8: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
9: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
10: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
9: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
11: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251044. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
12: Τι κάνει μια βραβιά πραγματικά ξέχαστη?
13: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
14: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
15: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
16: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
0: Τώρα συνεχίζουμε τη μουσική.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
3: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις.
4: Αυτή είναι η

0: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
6: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
6: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
5: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
7: 7-6! Ποιος! Βάλτε το αγόρι μου! Το βαλέ! Το βαλέ! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
8: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
9: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
8: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
9: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
8: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
0: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
10: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: Μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Ευκάτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
3: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Τίτλος:
3: Στα καλύτερα που έλκω.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
2: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
3: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-52-9317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Οικοδομούμε το μέλλον.
6: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
5: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
6: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
5: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης, Ιωάννου Μέλα 50, στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
6: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
5: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
7: Πάρις Μάστορας.
8: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
7: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσω την υπογραφή.
7: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
8: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
7: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
9: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
0: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

0: ακούγεται στο τέρμα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: είστε. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
2: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
3: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
3: Για τις τιμές και τις προσφορές.
2: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
3: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο 2645 26062.
3: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
4: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
5: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας.
4: Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας.
5: Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
6: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
7: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
6: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
8: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.

0: Γάτας 90,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Πες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Λευκάντας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: δεν αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
5: Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Τρεις μεγάλες βραδιές στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας. Διασκεδάστε μέχρι το πρωί παρέα με τους Γογό Τσαμπά, Γιώργο Μπέκιο, Νεκτάριο Κοκόνη, Δήμητρα Μπέκιου, Ματίνα Μέρη, Γιώργο Καραχρήστο, Βασίλεια Γραφιώτη, Γιώργο Χακτσί, Βαγγέλη Παντιόρα, Χρυσούλα Τζαμαλή και Κωνσταντίνο Κώστα. Σάββατο 25 Ιουλίου. Παραμονή Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου, Παραμονή Αγίου Παντελεήμονα. Και Δευτέρα 27 Ιουλίου, Εορτή Αγίου Παντελεήμονα. Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας, στο πάρκινγκ στα Φανάρια. Κρατήσεις στο 6987-529317. Ένα τριήμερο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε.
6: Επίθεση!
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
4: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
4: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
8: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251044. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
9: 7-6! Ποιος! Βάλ το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε! Καταπληκτικό σουτ από τα κατσαρολάκια!
10: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
11: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
10: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
11: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
10: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: 90,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια.
1: Καλοκαίρι. Λευκάτας 90,5.
2: Λευκάτας.
1: Λευκάτας.
2: Λευκάτας.
3: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: fait.
1: Un, deux, trois.
2: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσέρε γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
3: Επίθεση!
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
5: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
5: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο ρυθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
5: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
6: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
2: Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας.
2: Η επιτυχία.
0: 90,5.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Λευκάτας 90,5.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Εφκάτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνάς το κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
5: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
6: Επίθεση.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης Summer Tour 2026.
0: Θοδωρής Φέρης.
4: Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Τηλέφωνο και πληροφορίες για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στο 6942-2981-49.
0: Θοδωρής Φέρης Summer Tour.
4: Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο more.com.
8: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.

0: ναι, είναι νούμερο ένα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: πληβάλλει.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνάς.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.

Πάτας 90,5. Μόνο επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πληβάλι.
1: Ωραία, επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

90,5. Τον ακούω όπου και να πάω.

0: να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Λευκάτας 90,5.
0: Άκρος καλοκαιρινός.

0: плевали.
1: Ωραία, επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες. Μόνο.

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.